pensar. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

τον ύπνο του ξυπνάει. Βλέπει αλόκοτα όνειρα, μες τη νύχτα περπατάει. Τα λασπόνερα πηδάει, βλέπει τις επαναλήψεις. Τρεις τα ξημερώματα, περιμένει τις ειδήσεις. Του ουρανού τα χρώματα, κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει. Τυραννιά.

στον πρωινό αέρα. Αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει. Φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά του. Να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει. Θα γυρίσει γρήγορα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Έχουμε βάλει εμείς στην Πετρούπολη, όχι οι άλλοι που βάζουν τον καβάφι, βάλαμε ψηφιακό παγκάκι. Και πας εκεί και φορτίζεις και ταυτόχρονα αυτό το παγκάκι έγινε σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Δεν ξέρω πού είναι, τα πανακάτσω. Θα το βρω όμως. Στην πλατεία Αγίου Δημητρίου, κοντά είναι. Είναι το πρώτο έξυπνο παγκάκι και λειτουργεί με φωτοβολταϊκά πάνελ. Έχει ενεργειακή αυτονομία. Δεν ξέρω αν το έχουν κάνει οι άλλοι αυτό. Είναι καλό. Και σου δείχνει και σε παίρνει λίγο από κάτω, γιατί εκεί στην Πετρούπολη είναι από πίσω τα διάφορα, ο ασπρόπυργος κτλ. Και είναι επιβαρημένη η ατμόσφαιρα, χωματερή, και σου δείχνει ακριβώς την περιβαλλοντική επιβάρυνση, μικροσωματίδια και τέτοια. Δεν κοιτάς εκεί. Φορτίζεις το κινητό και κοιτάς την πλατεία απέναντι με τα δέντρα και τα γρασίδια. Έχει, προσέξτε τι έχει αυτό το παγκάκι, γι' αυτό λέω ότι είναι ξεχωριστή πρωτοβουλία. Έχει θύρες USB για φόρτιση κινητών και άλλων φορητών συσκευών. Συνέχεια πιασμένο θα είναι. Πρέπει να περιμένεις την ουρά. Έχει ειδική παροχή φόρτισης ηλεκτρικών αμαξιδίων αμαία. Έχει δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi hotspot και ηλεκτρονική οθόνη ενημέρωσης, όπου προβάλλονται στοιχεία για την ποιότητα του αέρα, όπως είπαμε, και χρήσιμες περιβαλλοντικές πληροφορίες. Ωραίο είναι αυτό και καλή πρωτοβουλία. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης σε μια συναυλία διαδρομή με τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
4: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει.
5: Τα σπάμε.
6: Νίκο, έλα από εδώ.
4: Ό,τι θέλω θα κάνω.
3: Λίγκο.
4: Τηλεόραση κάνω, πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
3: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Διάβασα σε τοπικό site, μου τα βγάζει στη ροή, είναι πολύ ωραία αυτά να σου βγαίνουν ξαφνικά, πολύ ωραία σαν ενδιαφέρουσες ειδήσεις δηλαδή. Από τον Γκαργαλιάνη Online, παρακαλώ, .gr, η περίφημη Γκαργαλιάνη. Υπάρχει ένα χωριό κάτω στη Μεσσηνία που λέγεται Κρεμμύδια. Το χωριό αυτό είχε μπει, να έχει και πάνω και κάτω κρεμμύδια για να καταλάβεις που κάνεις και εκφράσεις, άμα δεν ξέρεις τα κρεμμύδια καθόλου. Το χωριό αυτό είχε μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness στις αρχές του 2000, γιατί είχε πολύ μεγάλο αριθμό πτυχιούχων κατοίκων. Δηλαδή είχε 800 κατοίκους και το 30% ήταν πτυχιούχοι. Με μεταπτυχιακά, μετά πάντα το χωριό των μορφωμένων. Ήταν σαν αυτό στο Μάθε Παιδί μου Γράμματα που ερχόταν ο Τσάκωνας, ο Σγουρομάλης μου. Τέτοιο χωριό ήταν. Και τώρα κλείνει το σχολείο. Όχι μόνο μειώθηκε ο πληθυσμός, αλλά έχει κλείσει και το σχολείο λόγω έλλειψης παιδιών. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Παιδιά, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Χόρεψετε, χόρεψετε.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.

0: όταν ακούτε
1: δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
2: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει για ένα τριήμερο στη Σύρο για το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Το φεστιβάλ που επιστρέφει πιο μεγάλο. 21 με 23 Ιουλίου στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ, Δίεση 101,3.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο! Να ταιριάζει με τη διαδρομή! Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Η ώρα είναι 8. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Διεσί 101,3.

0: Παπαζό Ακύλας, ατελιέ.
1: Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

Εδώ Δίες 101,3 καλημερίζουμε και πάλι να μια καλή είδηση, όχι μόνο σε επίπεδο καθημερινότητας και σε επίπεδο κυρίως πολιτισμού, μπορώ να πω και τεχνών. Αυτό το καφενείο η Μουριά που ήταν να κλείσει λόγω αλληλεγγύης χρήσης κτλ. Ίσως το πιο παλιό καφενείο στην Αθήνα, από το 1915 λειτουργούσε στα Εξάρχεια. 1915. Και λόγω αλληλεγγύης χρήσης τώρα ήταν να μπει λουκέτο. Και είναι ένα πανέμορφο καφενείο πραγματικά. Ακόμα και η επιγραφή του, η Μουριά, είναι από τις παλιές επιγραφές, αυτές που πλέον είναι τέχνη. Και είναι τέχνη όλη αυτή η παρένθεση στην βαριά δόμηση της Αθήνας. Μαζεύτηκαν 6.000 υπογραφές για να μην κλείσει. Και αυτές οι 6.000 υπογραφές τελικά νίκησαν. Και το κείμενο στο οποίο μπήκαν οι υπογραφές νίκησε. Και ο Δήμος Αθηνών αποφάσισε να διατηρηθεί. Ζητείται να κηρυχθεί μνημείο νεότερο. Η Μουριά, παρακαλώ. Και το κείμενο έγραφε: Η Μουριά είναι καφενείο. Η Μουριά είναι και ιατρείο και δικηγορικό γραφείο και αμφιθέατρο και νηπιαγωγείο. Είναι τα γράμματα και οι τέχνες μας. Η Μουριά που αφήνεται τα κλειδιά, η γειτονιά. Είναι και η πρώτη καλημέρα και συμπαραστεκόμαστε στον ιδιοκτήτη κτλ. Και φαίνεται ότι όλο αυτό πέρασε, ήταν πάρα πολλές υπογραφές, ήταν πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση και η Μουριά θα ξεπεραστούν τα εμπόδια και θα παραμείνει εκεί. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Τι λέτε, είμαστε έτοιμοι. Πάμε λοιπόν.
1: Διονύσης Σαββόπουλος.
2: Χέρια μου άδεια να, Χριστέ. Άδεια μου αγκάλια.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Α, παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαλλιά ρούχα.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Διέση 101,3.
1: Επιμένεις?
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε?
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς δηλαδή?
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένη Αλβιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. 16 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο Πειραιάς.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
4: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Μηντέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μηντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: καλλιτέχνη ελληνική.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: και πες με αγάπη.
1: Έρχεται και η πρώτη ψηφιακή ταινία με ψηφιακή πρωταγωνίστρια. Μία πρωταγωνίστρια που προκάλεσε αντιδράσεις όταν πρωτοακούστηκε ότι θα υπάρξει τέτοια ταινία στο Hollywood, γιατί θα χαθούν θέσεις εργασίας κτλ. Κτλ. Αλλά βγαίνει η ταινία, έρχεται η ταινία. Η συγκεκριμένη πρωταγωνίστρια είναι η Τίλι Νόργουτ, δεν υπάρχει. Είναι ντυμένη έτσι λίγο πανκ, λίγο άναρχο αυτόνομη, και αυτή θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία. Είναι που έλεγε ο. Ποιος το έλεγε, μωρέ? Ναι, το έλεγε και ο Elon Musk και ο άλλος με τα escort, ο της Microsoft, ο Bill Gates. Σε λίγο όλοι θα είμαστε ίσοι, θα έχουμε ένα καθολικό μισθό και θα καταργηθεί ο καπιταλισμός, είπανε, με την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, και θα μείνει ο κουτσούμπας με υψωμένη την γροθιά, χωρίς λόγο να υπάρχει, χωρίς λόγο ύπαρξης. Ότι δεν θα χρειαστεί τίποτα. Δηλαδή θα έρθει ένα είδος κομμουνισμού χωρίς να κάνουν τίποτα οι κομμουνιστές, να παλέψουν. Υποτίθεται. Ταυτόχρονα στη Microsoft απολύουν 20.000 ανθρώπους. Μέχρι να έρθει, τι να κάνουμε.
2: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει Αντιγόνη του Σοφοκλή, η παράσταση που ξεχώρισε επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με τους Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου. Μαζί τους Δόβρης, Καραμίτρου, Μποζάκη, Μπούκλη, Νούσης, Σαλευρής, Φραγκάτου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. 13 Ιουλίου Ηλιούπολη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Σίτζετς. Και γρήγορα και οικονομικά. Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύγκρατη κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Η ώρα είναι 9. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
11: Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση της Αμερικανίδας καλλιτέχνηδας Μπάρμπαρα Κρούγκερ στην Ελλάδα με τίτλο «Άτιτλο, Περηφάνεια και Περιφρόνηση». Το έργο της Κρούγκερ, διαχρονικό και επίκαιρο. Στα 50 χρόνια της καλλιτεχνικής της πορείας, έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη οπτική γλώσσα που αντλεί από την αισθητική της διαφήμισης και της μαζικής επικοινωνίας. Εφημερίδες, περιοδικά, t-shirts, αφίσες, τσάντες, οθόνες LED, υπαίθριες πινακίδες και μέσα σε όλα αυτά μηνύματα της Κρούγκερ. Από τη δεκαετία του 1970, η Αμερικανίδα καλλιτέχνη μέσα από μια αιχμηρή οπτική γλώσσα αμφισβητεί έννοιες όπως η εξουσία, το φύλο, η τάξη, ο καταναλωτισμός και άλλα. Άτιτλο, Περηφάνεια και Περιφρόνηση, έκθεση της Μπάρμπαρα Κρούγκερ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι τη 1 Νοεμβρίου με ελεύθερη είσοδο.

0: επειδή μιλάμε για την άλλη πλευρά του Αιγαίου, τις αλήτρωτες και χαμένες πατρίδες κτλ. Και επειδή εκεί εξελίχθηκαν όλα, στο βάθος βέβαια, στην Άγκυρα, στην κόκκινη μιλιά, είπε ο Τραμπ το εξής, ανάμεσα στα πολλά που λέγεται, πια δεν μπορείς να τον παρακολουθήσεις, είπε ότι εγώ θα ήμουν ο μεγαλύτερος κομμουνιστής στην ιστορία. Εφάμιλος του Λένιν, είπε. Βεβαίως το είπε. Γιατί είναι εύκολο, λέει, να πουληθεί ο κομμουνισμός και θα τον πουλούσα εγώ με τον καλύτερο τρόπο. Και έχεις τσάμπα ενίκιο για το υπόλοιπο της ζωής σου με τον κομμουνισμό, είπε ο Τραμπ. Αλλά δεν σου λένε όμως ότι θα ζούσε σε άθλιες συνθήκες. Μην το πασάρει αυτό σε εμάς. Γιατί έτσι όπως έχουν πάει τα νίκια, όλοι οι κουτσούμπα θα ψηφίζουν. Το αντίστοιχο του Τραμπ στην Ελλάδα, δηλαδή όπως το εννοεί ο Τραμπ. Γιατί τα νίκια, για να καταλάβετε, επειδή είναι τώρα και οι φοιτητές που ψάχνουν, είναι στα ύψη πραγματικά. Περνάει το παιδί σου κάπου και κλαις, σου λέει από τη χαρά, όχι. Για τον νίκη κλαις, δεν κλαις από τη χαρά που πέρασε, γιατί ξέρεις τι θα βρεις μπροστά σου αν περάσει εκτός έδρας, εκτός σπιτιού. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για Γιάννενα, για Χανιά, όπου τα 500 είναι το ελάχιστο. Για φοιτητικό σπίτι, μικρό. Και Αθήνα, βεβαίως.
1: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης, στον DSC 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Εσύ,

0: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Από τον Christopher Nolan. What if I can't? 16 Ιουλίου.
4: Get your weapons ready.
3: Το έπος είναι εδώ.
5: And no one could stand between me and home.
3: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
6: Let's go!
3: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer. Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Μιχαλόγλου. Νέα φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θύεση 101,3.

0: Λέγαμε προηγουμένως για την πρόταση για το Κηφισό που έκανε συγκοινωνιολόγος ο κύριος Ευάγγελος Ματσούκης, ο οποίος είπε τρία πραγματάκια τα οποία μπορούν να αλλάξουν τη ροή ή μάλλον να δημιουργήσουν ροή, γιατί στο Κηφισό είναι γνωστό ότι δυσκολεύει πολύ το πράγμα. Και μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις είναι ότι ο δρόμος θα πρέπει να αποκτήσει ενιαία διατομή με τέσσερις λωρίδες κατά μήκος. Δεν μπορεί, λέει, αλλού να είναι τρεις, αλλού να είναι τέσσερις, να δημιουργείται αυτό το φαινόμενο του μπουκαλιού, του λαιμού του μπουκαλιού, οπότε να καθυστερεί η κίνηση. Νομίζω το σημαντικότερο είναι αυτό το να αποφορτιστεί ο Κηφισός από τα φορτηγά που λέει και προτείνει τη λύση της, του δρόμου Ινόφυτα Ελευσίνα που είναι έτοιμος, θέλει κάτι παρεμβάσεις εκεί για να λειτουργήσει και να φεύγουν τα φορτηγά από εκεί, και αυτό σύμφωνα με τον κύριο Ματσούκη θα επιφέρει μια ελάφρυνση της τάξης του 25%. Είναι όντως γεγονός ότι είναι πάρα πολλά τα φορτηγά στο Κηφισό και επιδεινώνουν το πρόβλημα, το κυκλοφοριακό. Είναι απλά πραγματάκια. Θέλουν τη δουλειά τους, αλλά δεν θέλουν χρόνια πολλά αυτά που πρότεινε. Οι εναλλαγές 3-4 λωρίδες, 4-3 κτλ. Δημιουργούν, προκαλούνται από τηλιαρίσματα σύμφωνα με τον ίδιο, αυξάνουν τον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων και δυσκολεύουν τη διατήρηση ομαλής κυκλοφοριακής ροής. Και αυτές οι επεμβάσεις, όντως, το λέει και ο ίδιος, μπορεί να γίνουν σχετικά γρήγορα. Δεν κάνουμε φαραώνικα έργα και μεγάλα και προκηρύξεις και το ένα και το άλλο και ξανά από την αρχή και ενστάσεις και πάμε μέχρι να τα φτιάξουμε να έχουν περάσει τα χρόνια. Οπότε είναι μια πολύ προσιτή λύση όλο αυτό για τον Κηφισό.
1: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Με χαρά να σμίγουμε μόνο.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγούδω.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει για 3 ημέρες στη Σέριφο για τη συναυλία της Μαρίνας Πανού στις 20 Ιουλίου. Ένα μαγικό μουσικό ταξίδι με θέα το Αιγαίο και ταβάνι τον ουρανό. Διοργάνωση Σύλλογος Γυναικών Σερίφου η Ανδρομέδα. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας, από την Νίκη Κροτσέτη.
11: Φέτος το καλοκαίρι, η Αθήνα μεταμορφώνεται για έναν ολόκληρο μήνα σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή πολιτισμού. Πάρκα, δρόμοι, πλατείες, γειτονιές και μέρη που συχνάζουμε υποδέχονται κατοίκους και επισκέπτες για να ζήσουν το καλοκαίρι μέσα από μουσική, θέατρο, χορό, stand-up comedy, performances και δράσεις για παιδιά. Για 31 μέρες, σε 50 σημεία της Αθήνας, παρουσιάζονται 63 πολυπίκυλες εκδηλώσεις. Από τον Εθνικό Κήπο και το Ζάπιο μέχρι την Πλάκα, το Μοναστηράκι, την Κυψέλη, τα Πατήσια, το Παγκράτη, το Νέο Κόσμο και το Κολονό. Ταλαντούχοι σολίστ στον Εθνικό Κήπο και πικνίκ στο Πάρκο Καπάψ, παραμύθια που ζωντανεύουν μέσα από παλιά παιχνίδια, το έθιμο του Κλείδωνα αλλά και όλη η οικογένεια του Καραγκιόζη στην Πλατεία Αμερικής, τζαζ των Ευελπίδων αλλά και παραδοσιακά τραγούδια στη Ριζούπολη, μαριονέτες στα Εξάρχεια και ασκήσεις εξαφάνισης στο Λόφο Νυμφών, κανταδόροι στα Στενά της Πλάκας, stand-up comedy στα Σεπόλια και πολλά άλλα από τις 20 Ιουνίου έως τις 20 Ιουλίου. Καλοκαίρι στην Αθήνα, σε πολλά σημεία της πόλης, με ελεύθερη είσοδο.

Έχουμε και μια σημαντική απώλεια στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Σύμφωνα με το BBC, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η σπουδαία Bonnie Tyler. Λέγαμε τις προάλλες πως απέκτησε αυτή τη βραχνή φωνή κατά λάθος μετά από αφαίρεση πολύποδα και τα νεύρα της, διότι φώναξε ενώ έπρεπε να κάνει αφωνία. Δεν καταστρέφηκε τελικά η φωνή, σε ίσα που απέκτησε αυτή την χαρακτηριστική, αν θέλετε, χρειά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το Μάιο βρισκόταν σε τεχνητό κόμμα μετά από εγχείρηση στο έντερο. Βγήκε από το κόμμα, αλλά τελικά φαίνεται πως δεν τα κατάφερε. Αξέχαστη θα μείνει. Την είχε ανακαλύψει ένας κυνηγός ταλέντων σε κλαμπ στο Σουάνσι. Ξεκίνησε με το Lost in France, It's a Heartache, και μεγάλη της επιτυχία βεβαίως ήταν το τραγούδι Total Eclipse of the Heart, κάνοντάς την γνωστή και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Να ξέρετε ότι ο αρχικός τίτλος του τραγουδιού ήταν το Vampires in Love και είχε γραφτεί για το musical Νοσφεράτου. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Λοιπόν, λέω.
1: Μαρία Παπαγεωργίου. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert. Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: πίεση 101,3.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Να κι ο Μάης συνεφούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα μου όσου θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: σύννεφα συννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Σοκράτης μάλα μας, γύρνα πίσω.
2: Πίσω σε θέλω, όπως είσαι σε θέλω. Δεν βρίσκει δρόμο.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θέλω. Θύεση 101,3.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Με άλλο αεροπλάνο πήγε ο Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ εκεί στην Τουρκία. Με άλλο έφυγε. Για λόγους ασφαλείας, όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλά δεν ήθελε και να το πει κιόλας. Οπότε λέει: να μωρέ, πήγα και επειδή το αεροπλάνο ήταν και δώρο από το Κατάρ, το άφησε εκεί να το δουν και τα παιδιά στις βάσεις. Έτσι το είπε. Το Hollywood, από το οποίο έκανε ένα πέρασμα ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχασε ό,τι να είναι. Διαμάντι, πραγματικά έχασε. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Είμαι ο Χρήστος Τηδέος και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Πόσο πολύ
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 σε στέλνει για ένα τριήμερο στη Σύρο για το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Το φεστιβάλ που επιστρέφει πιο μεγάλο. 21 με 23 Ιουλίου στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Οδύεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Οδύεση 101,3. Μηντέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μηντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Η ώρα είναι 11. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
7: Δεν είναι ακριβώς τόπος ραντεβού, παρόλη την ρομαντικότητά τους. Δεν είναι παραλία, αλλά γεμίζουν μονάχα το καλοκαίρι. Έχουν μυστικές αυλές και κήπους, είναι καλά κρυμμένοι στην πόλη, αλλά με το που βραδιάσει, τα ονόματά τους φωτίζονται ακριβώς όπως οι οθόνες τους. Τα θερινά σινεμά της Αθήνας, κάθε καλοκαίρι, από τα παλιά μέχρι και σήμερα, μας φυγαδεύουν από την βαβούρα και την κούραση της πόλης σε ένα μαγευτικό κινηματογραφικό σύμπαν. Ταινίες από την μεγάλη λίστα του παγκόσμιου και άχρονου κινηματογράφου, χειροποίητες γεύσεις με θέα την Ακρόπολη, γλάστρες φρεσκοποτισμένες και ολοπράσινοι φράχτες, το ψηλό χαλίκι και οι τεμπέλες γάτες και στο κέντρο όλων το μεγάλο πανί που φωτίζει τα βράδια μας. Γιατί τίποτα δεν θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι στην πόλη όσο οι βραδιές που μαζευόμαστε στα θερινά σινεμά.

Πόσο ωραία ήταν που τα social media γέμισαν με τραγούδια της Bonnie Tyler. Εμείς εδώ βέβαια την εκτιμούμε, την τιμούμε σε καθημερινή βάση, αλλά έμαθα και άλλα που δεν θυμόμουν. Δηλαδή να είχα ξεχάσει το ντουέτο με τη Σοφία Αρβανίτη που είχε γράψει τη μουσική ο Μιχάλης Ρακιτζής, το Desert in Your Heart, και την πολύ ωραία ερμηνεία της Kate Blanchett, ας πούμε, το I Need a Hero, προσπαθούσε να το ερμηνεύσει, και σε μια ταινία που έπαιζε την απελπισμένη νοικοκυρά. Την τίμησε την Bonnie Tyler και ο Rod Stewart, κάπου βρισκόταν για μια συναυλία, τραγούδησε πραγματικά πολύ ωραίο το It's a Heartache. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Μαρίζα Ρίζου και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Δίεση 101,3.
0: Ταυτίσου εδώ.

Έλληνα Σπανού, Ικαρία. Εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Θίεση 101,3.

0: πίεση 101,3.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο δεν λογώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Έριξα μία ματιά στις νέες ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους, όπου τώρα όταν λέμε νέες εννοούμε και πιο παλιές ταινίες, για τους συνεφείλ ωραία μου κυρία με Audrey Hepburn, το λιμάνι της αγωνίας με Μάρλον Μπράντο και τηλεφωνήσατε ασφάλεια μέσω δράσεως με Grace Kelly. Από τις ταινίες τις καινούργιες που με εντυπωσίασαν είναι το Δείπνο στο Φράνκο. Δείτε, αναφέρεται στην Ισπανία βέβαια, δείτε το σχετικό τρέιλερ και θα καταλάβετε τι εννοώ. Από τα καλά νέα τώρα είναι επίσης ότι από τις 16 του μήνα θα κυκλοφορήσει ξανά η ταινία του Σταύρου Τσιόλη «Ας περιμένουν οι γυναίκες», με την κλασική αν θέλετε σκηνή που θυμίζει χρόνια Πασόκ, με τον Μπουλά ο οποίος λέει «Μα ψήφισε η μάνα μου Νέα Δημοκρατία», γιατί αυτός ήταν στέλεχος του Πασόκ και πήγε και έπεσε ο άνθρωπος μέσα στην πισίνα. Από κοντά ο Γιάννης Σουγανέλης και ο Αργύρης Μπακυρτζής, από τις πραγματικά καλτ ταινίες όπως ονομάζονται, αλλά δεν έχει να κάνει, είναι μια ολόκληρη εποχή.
3: Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης σε μια συναυλία διαδρομή με τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Από τον Christopher Nolan.
6: What if I can't?
5: 16 Ιουλίου.
7: Get your weapons ready!
5: Το έπος είναι εδώ.
8: And no one could stand between me and home.
5: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
9: Let's go!
5: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
10: Η ώρα είναι 12.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
11: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις ατομικές εκθέσεις τριών σημαντικών Ελλήνων δημιουργών. Γιάννης Χρήστου, Νίκη Καναγκίνη, Στάθης Λογοθέτης, τρεις δημιουργοί που επαναπροσέγγισαν την ελληνική πρωτοπορία κατά την περίοδο 1950-1980. Κοινό σημείο και των τριών εκθέσεων αποτελεί η μετατόπιση του έργου από το αντικείμενο στην εμπειρία και διαδικασία. Έργα τέχνης που δεν αντιμετωπίζονται ως κάτι στατικό, αλλά ως συμβάν, ως εμπειρία και ως πράξη που ενεργοποιείται στον χρόνο και στον χώρο. Η εναντιοδρομία για τον Γιάννη Χρήστου και τη μουσική του, που στέκεται μακριά από τις συμβάσεις, ως ένα ριζοσπαστικό κράμα ήχου, τελετουργίας και θεατρικού βιώματος. Η έκθεση στη γη για τον Στάθη Λογοθέτη, που θα μας δώσει την ευκαιρία να δούμε από κοντά τη δύναμη του έργου του, που προκύπτει από τη συχνά βίαιη ταύτιση των στοιχείων της ζωγραφικής, το χρώμα με το ανθρώπινο σώμα, το δέρμα και το αίμα. Και η Οδύ στα Πράγματα. Μια έκθεση που επιχειρεί μια συνολική επαναπραγμάτευση και επαναφύγηση του έργου της Νίκης Καναγκή. Ένα έργο με πολυεθνική φύση και πολυδιάστατη σύνδεση με την έμφυλη, διαπολιτισμική και κοινωνική συνθήκη. Στάθης Λογοθέτης, Νίκη Καναγκίνη, Γιάννης Χρήστου, μέσα από τρεις ατομικές εκθέσεις στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης μέχρι τις 8 Νοεμβρίου.

0: Είχαμε και τις εορτές, τις μεγάλες στην Αμερική, 250 χρόνια ανεξαρτησίας. Τώρα μεταξύ μας στη Ρώμη τα κτίρια είναι πιο παλιά από την Αμερική. Και εδώ επίσης ενδεχομένως να έχουμε. Πολύ φρουφρού, αρώματα, εθνοπατριωτισμός, ακροδεξιά. Η λίμνη των αντικατοπτρισμών του μνημείου Λίνκολν κατεστραμμένη, πήγαν να τη φτιάξουν, αλλά τελικά χειρότερη την έκαναν. Και ο κόσμος όλος άνω κάτω για να ανεβαίνει το πετρέλαιο, να πολλούνται όπλα. Όλα τραμπικά και απίστευτα. Αυτά ζούμε.
1: Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Τώρα κοιταζόμαστε με αγάπη.
1: Στάθης Τρογώσης. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Νοσταλγός του rock and roll.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Αντιγόνη του Σοφοκλή. Η παράσταση που ξεχώρισε επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με τους Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου. Μαζί τους Δόβρης, Καραμίτρου, Μποζάκη, Μπούκλη, Νούσης, Σαλευρής, Φραγκάτου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. 13 Ιουλίου Ηλιούπολη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
4: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Έλενα, πληγές.
1: Πώς να μετρήσω τις πληγές.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Νομίζω ότι εντόπισα την πιο ουσιαστική είδηση που με συγκίνησε και πάρα πολύ βαθιά για μία μαμά που κάνοντας κάρπα, προσέξτε, κατάφερε να σώσει τη 16χρονη κόρη της μέχρι να την πάρει το ΕΚΑΒ και από κέντρα υγείας και νοσοκομεία. Σε Αρυδαία, Έδεσα και Λάρισα να φτάσει αυτό το κορίτσι η Αθήνα για την τοποθέτηση βηματοδότη. Η πρώτη όμως που την έσωσε είναι η μικρή της αδελφή που ξύπνησε όταν την άκουσε να αναπνέει με δυσκολία και κινητοποίησε τους πάντες. Το κορίτσι αυτό, να πούμε ότι μετά από δύο εβδομάδες είναι και πάλι ασφαλές στην οικογένειά του και είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις που όλα πήγαν καλά επειδή υπήρχαν γνώσεις και απεινιδωτοί σε ένα ορεινό χωριό. Και χρειαζόμαστε πραγματικά όλοι τέτοια μαθήματα να ξέρουμε πώς να σώζουμε ζωές.
1: Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφη Γαλώνη στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: και ακούμε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Αχ, να ξέρεις τη δύναμη.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει για 3 ημέρες στη Σέριφο για τη συναυλία της Μαρίνα Σπανού στις 20 Ιουλίου. Ένα μαγικό μουσικό ταξίδι με θέα το Αιγαίο και ταβάνι τον ουρανό. Διοργάνωση Σύλλογος Γυναικών Σερίφου η Ανδρομέδα. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες με 28 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με 3 αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σίγα την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Η ώρα είναι 1. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
15: Φέτος το καλοκαίρι η Αθήνα μεταμορφώνεται για έναν ολόκληρο μήνα σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή πολιτισμού. Πάρκα, δρόμοι, πλατείες, γειτονιές και μέρη που συχνάζουμε υποδέχονται κατοίκους και επισκέπτες για να ζήσουν το καλοκαίρι μέσα από μουσική, θέατρο, χορό, stand-up comedy, performances και δράσεις για παιδιά. Για 31 μέρες, σε 50 σημεία της Αθήνας, παρουσιάζονται 63 πολυπίκυλες εκδηλώσεις. Από τον Εθνικό Κήπο και το Ζάπιο μέχρι την Πλάκα, το Μοναστηράκι, την Κυψέλη, τα Πατήσια, το Παγκράτη, το Νέο Κόσμο και το Κολονό. Ταλαντούχοι σολίστ στον Εθνικό Κήπο και πικνίκ στο Πάρκο Καπάπς, παραμύθια που ζωντανεύουν μέσα από παλιά παιχνίδια, το έθιμο του Κλείδωνα αλλά και όλη η οικογένεια του Καραγκιόζη στην Πλατεία Αμερικής, τζαζ των Ευελπίδων αλλά και παραδοσιακά τραγούδια στη Ριζούπολη, μαριονέτες στα Εξάρχεια και ασκήσεις εξεφάνισης στο Λόφο Νυμφών, Κανταδόρη στα στενά της Πλάκας, stand-up comedy στα Σεπόλια και πολλά άλλα από τις 20 Ιουνίου έως τις 20 Ιουλίου. Καλοκαίρι στην Αθήνα, σε πολλά σημεία της πόλης, με ελεύθερη είσοδο.

Κλάμα οι συνάδελφοι σήμερα, δήμαρχοι της Αθήνας που ενώ μένουν σε άλλους δήμους, ήρθαν κάπως και τα λιγουρεύτηκαν τα κλιματιστικά του Δήμου Αθηναίων. Αλλά μένουν σε άλλους δήμους. Αυτό σημαίνει, δεν χαίρεστε εσείς την καθαριότητα που χαιρόμαστε εμείς που την έχουμε. Α, πόσο θα θέλαμε κανένα πλυστικό να περνάει και από τους δρόμους μας. Ρίστο εμπάραδο, έτσι το λέω. Λοιπόν, η είδηση, αν δεν την έχετε ήδη διαβάσει, σχετίζεται με το εξής: με τη δωρεάν διάθεση, μεταφορά και εγκατάσταση 100 κλιματιστικών ενεργειακής κλάσης Α για τη στήριξη των ευάλωτων οικοκυριών της πόλης από το Δήμο Αθηναίων. Είναι μια δράση η οποία χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Αν έχετε λοιπόν ανθρώπους που πιστεύετε ότι ανήκουν στις κατηγορίες των ευάλωτων, που μπορείτε κάπως να τους βοηθήσετε λίγο με την αίτηση, στο πόρταλ του Δήμου Αθηναίων μέχρι τις 19 Ιουλίου με τα στοιχεία όλα αναλυτικά, προκειμένου να γίνουν οι δικαιούχοι. Είπαμε, είναι 100 στο σύνολο τα κλιματιστικά. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκτόσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Νεφέλη Φασούλη, Κατρακύλα.
1: Πες κάτι, μίλα μου, μίλα μου, μίλα μου. Που σε μαζί κι
0: εδώ παίζουμε και τα καινούργια. Θίεση 101,3.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Έτοιμοι, παιδιά!
1: Κωστής Μαραβέγιας.
2: Δεν είσαι έρωτας εσύ, είσαι γοργόνα, είσαι θάλασσα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.
2: Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω.
1: Διεσί 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Τώρα διαβάζω, έγινε ολόκληρο θέμα το δώρο του Ερντογάν στην Φοντελάιεν. Τώρα δεν ξέρω αν το έκανε μόνο σε εκείνη, έκανε και στους άλλους ηγέτες που βρέθηκαν στη σύνοδο. Το όπλο. Το όπλο και τα φυσίγκια, δεν το έδωσε σκέτο. Το δώρο ήταν αυτό και μάλλον έχει γίνει ήδη θέμα, γιατί βλέπω εδώ από την Κομισιόν να απαντούν ότι θα απενεργοποιηθεί και θα μεταφερθεί και θα φυλαχθεί με ασφαλή τρόπο έως ότου τελικά δοθεί σε στρατιωτικό μουσείο προκειμένου εκεί να βρει τη νέα του στέγη. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 σε στέλνει για ένα τριήμερο στη Σύρο για το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Το φεστιβάλ που επιστρέφει πιο μεγάλο. 21 με 23 Ιουλίου στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Οδύεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Οδύεση 101,3.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας, από την Νίκη Κροτσέτη.
3: Τζιτζίκια, οι ηχοί των καλοκαιρινών μηνών που ζουν πάνω στη γη 1,8 εκατομμύρια χρόνια και γεμίζουν με το εκοφαντικό τραγούδι τους τα πρωινά, τα μεσημέρια και τις νύχτες μας. Για τον Οδυσσέα Ηλίτη, οι άγγελοι του ήλιου, για τον Γιάννη Ρίτσο το ελληνικό τοπίο, για τον Άγγελο Σικελιανό, το προμήνυμα του θερινού καύσωνα, για την Μάτση Χαντζηλαζάρου, τζιτζίκια και ανθρώπινες αισθήσεις, πάνε χέρι-χέρι, για τον Γιώργο Σεφέρη και την Κική Δημουλά, τα τζιτζίκια δεν είναι άλλο από το τικ-τακ του καλοκαιριού, και όσο για τη Μάριζα Κόχ, θα πρέπει κάποτε να έζησε ένα καλοκαίρι γεμάτο τζιτζίκια, όπως όλοι μας. Το τζιτζίκι είναι συνώνυμο του μεσογειακού καλοκαιρινού τοπίου, των καταπράσινων πεύκων και της ταπεινής ελιάς, κι όμως ελάχιστα γνωρίζουμε για αυτά τα αόρατα στοιχεία των δέντρων και της βλάστησης. Όπως ότι μόνο τα αρσενικά τζιτζίκια τερετίζουν για να προσελκύσουν τα θηλυκά ή ότι ο ήχος τους μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 800 μέτρα, τα τζιτζίκια βγάζουν τον ήχο τους μέσα από την κοιλιά και το θώρακα που αναλόγως την ώρα και τη θερμοκρασία πάλεται. Οι μικροί φίλοι του καλοκαιριού βγαίνουν από τη γη για να ζήσουν ελάχιστα και μέσα από τη σύντομη, όμορφη ζωή τους να κλείσουν έτσι το μάτι στη ζωή ότι σε 13 με 17 χρόνια ο κύκλος θα επαναληφθεί. Και η ζωή συνεχίζεται όσο έχουμε δέντρα, χώμα και καλοκαίρια.

0: Είμαι ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Στο Υπουργείο Ανάπτυξης θα αφιερώσουμε αυτό το μεσημέρι που είναι τα μάτια μας. Μα τι χαρά μας έδωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν λέγεται. Τόσοι που πια δεν σκεφτόμαστε πώς θα περάσουν οι μέρες να ξεκινήσουν οι διακοπές, αλλά πώς θα περάσουν οι διακοπές να ξεκινήσει ο Σεπτέμβρης, να μπούμε σε αυτή τη νέα, τη διάδοχη κατάσταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ανακοινώθηκαν οι κατηγορίες προϊόντων πρώτης ανάγκης, στις οποίες θα έχουμε θελοντικές μειώσεις τιμών, δηλαδή και δώρο. Αυτό, 5% μεγάλο ποσοστό να το χαρούμε. Και γενικώς θα είναι αυτή η υπέροχη κατάσταση, επειδή δεν θα ξεκινήσει στις 31 Αυγούστου, θα είναι μέσα και τα σχολικά, δηλαδή τόση χαρά και τόσα τηλεφωνήματα στον κύριο Στέφανο, όλα μαζεμένα. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: πίεση 101,3.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Από τον Christopher Nolan.
7: Trust me, you will come back.
8: What if I can't?
6: 16 Ιουλίου.
9: Get your weapons ready!
6: Το έπος είναι εδώ.
8: And no one could stand between me and home.
6: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
10: Let's go!
6: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer. Θίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις,

0: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σύλλης Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σύλλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είμαστε οκ. Okay. Πάμε.
1: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Πού να εξηγώ τι κατά βάθος.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DS in Concert.

Θυμάστε, προχθές λέγαμε για το Parkout, αυτή την εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων, τη δωρεάν που θα μας βοηθάει να παρκάρουμε στις περιοχές του Δήμου Αθηναίων, άλλος πως το κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, δεν ξέρω πρακτικά πώς θα βγει, δεν το έχω δοκιμάσει. Ωραία θα ήταν να ακούσουμε από κάποιους που το έχουν δοκιμάσει, αλλά έτσι όπως το διάβαζα, μου φάνηκε ότι αν τώρα τρεις έδιναν μάχη για μία θέση πάρκινγκ, γνωρίζοντας ότι κάπου έχει ανοίξει μια πάρκινγκ, θα πηγαίνουν 45 αυτοκίνητα ουρά να προλάβουν αυτή τη θέση. Αλλά και πάλι αυτό είναι θέμα φαντασίας, δεν ξέρω πώς θα είναι στην πράξη. Έχει λοιπόν ένα ενδιαφέρον θέμα σήμερα στα νέα για τις τιμές των πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης, για το δεκάρικο, για παράδειγμα, 7 με 10 ευρώ στο κέντρο της Αθήνας για την πρώτη ώρα και κάθε ώρα επιπλέον 1 ή 2 ευρώ. Έτσι το πρώτο, το ζόρικο της πρώτης ώρας είναι. Μέχρι όμως λέει και 18 ευρώ για την πρώτη ώρα στο Κολωνάκι. Κυψέλη Πατήσια μας προτείνεται να πηγαίνουμε γιατί είναι πιο οικονομικά τα πάρκινγκ. Και από εκεί και πέρα και το Παγκράτη ανεβασμένο πολύ και να που περνά μια φάση στην ιστορία του που όντως γειτνιάζει με το Κολωνάκι στα μέχρι και 11 ευρώ μπορεί να φτάνει την ώρα. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: αρμοδίεση. 101,3.
1: Επιμένεις.
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε.
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. 16 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο Πειραιάς.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
4: Μητέρα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
12: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
11: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
12: Σε περνάς στην κορυφή.
11: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
12: Γιατί όποιος γυρίζει...
13: Κερδίζει.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Η ώρα είναι 3. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
15: Το Athens Open Air Film Festival επιστρέφει για άλλη μια χρονιά σε το πόσημα της Αθήνας και σε εντυπωσιακά υπαίθρια σινεμά, με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει κλασικά αριστουργήματα, σύγχρονες δημιουργίες και συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς και θεσμούς. Το πάρτι γενεθλίων του Μικέλ Αγγέλ Χιμένεθ με τον Βίλιαμ Νταφόε ως τον Μέγιστάν αποκλίνει ένα ολόκληρο νησί του Ιωνίου για να γιορτάσει η κόρη του τα γενεθλιά της. Ο Ίγκμαρ Μπέργκμαν στο σκοτεινό δραματικό παραμύθι του 14ου αιώνα, η πηγή των Παρθένων, το αδιέξοδο της αστικής οικογένειας μέσα από την ιστορία ενός απαγορευμένου έρωτα στην άπιστη γυναίκα του Κλοντ Σεμπρόλ, το Happy Day του Παντελή Βούλγαρη σε επαιτειακή προβολή για τα 50 χρόνια από την πρεμιέρα της ταινίας, το ποτάμι του Ζαν Ρενουάρ που θα μας μεταφέρει σε μια ενεδεία των αντιθέσεων, της ενηλικίωσης και του έρωτα, το ακροτήρι του φόβου του Σκορτσέζε με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και πολλές άλλες ταινίες που θα γεμίσουν και αυτό το καλοκαίρι μας. Athens Open Air Film Festival σε διάφορα σημεία και σινεμά της πόλης μέχρι τις 26 Αυγούστου με ελεύθερη είσοδο.

Η στιγμή της μέρας μας είναι αυτή εδώ. Θα τη μοιραστούμε τώρα. Βεβαίως το δώρο καταλαβαίνω ότι πρέπει να ήταν για τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης τη συζήτηση σήμερα, για την ακρίβεια, όχι για μας, αλλιώς θα το είχαμε μάθει εμείς πριν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Πρωθυπουργός σήμερα ανακοίνωσε το δώρο που θα μας κάνουν τα δύο ελληνικά διηλιστήρια το επόμενο διάστημα, γιατί είναι δική τους η προσφορά αυτή, δεν είναι κρατική επιδότηση, είναι θελοντική χρηματοδοτική συμβολή των ίδιων των διηλιστηρίων. Θα μειώσουν 10 λεπτά το λίτρο τη βενζίνη και το ντίζελ κατά 5 λεπτά, προκειμένου να ανακουφιστούμε και να ταξιδέψουμε κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου, και αυτό είναι το νέο αυτού του μεσημεριού. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

φτιάξε με το πόνο κλίκα και τσιγκουνεύεται στη γλύκα. Βάστα το νου, βάστα το νου, να μην γκρινιάξει του καιρού.

0: στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σύλλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σύλλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σύλλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σύλλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: σου πω.
1: Αν ήταν μαγειτή, τέλος της θάλασσης.
0: Με ό,τι ζητήσεις. Σου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλι.

αρχή του κόσμου. Μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε, θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε τη βαθιά.

0: Βασίλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

σένα. Ό,τι και να πεις, όσο κι αν πονά, σκέψεις που ουρλιάζουν, στιγμές που σαρπάζουν, λάγνες ρογμές.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί, εγώ ξανά στο τίποτα.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: άποψη από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σύλλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σύλλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σύλλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σύλλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Μέσα με μέσα σε αυτό που μισώ, τον άθλιο αστείο, μικρό μου εαυτό. Οι δυνάμεις του κόσμου που κοντά με έχουν φέρει, ευκαιρία ζητάνε να με βάλουν στο χέρι.

σπίτια, μόνο χαλάσματα γεφύρια, πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

τα μαλλιά. Στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν. Έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε αυτό το πράγμα.

δυο μπαγάζια αξεσουάρ, λέω στο κρύο ρεβουάρ, μαζί και ένα τραγούδι του ερωτά πειρατικό. Βρήκε κρυμμένο θησαυρό, ρουμπίνια και διαμάντια. Και αν θα πέσω στη φωτιά, ας είναι για άλλη μια φορά, για τα γλυκά σου μάτια.